0: Ήδη
1: ερευνημένο!
0: Τι λέμε, Μπενούτου, μένω σε εμάς.
2: Πατώσε.
0: Πατώσε.